0: ένα το του μίντσι χουμπάτ. Χουνσίλ νοκο όξι τεν άγγρες κουακλεσίνκελι τεν αμίτ Γουατεμάλ. Να κακέτσι το του μίν σατ ουταλ. Τσαλέν χουμμίλ το χόβς κακαλμίλ. Ρελι χουν χουμ τσικομόν. Χωκάνα χουί το του μίν τσαλέν χουμμίλ το χόβσιπ σιέντ μίλ κετσάλ. Το του μίν ρελα νεγόσιο. Ρες νιμόρεσίνκελα κοτσότς. Ρετσολόκ το του μίν ρες. Λοπάλ χουνάκλα εστούφα αορραδόρα. Ουτ μαλαχρέ πάνελες σολάρες. Σίκεβλης αγένσιας. Κοπάν, Καρτσά, Σαν Κριστόβαλ, Τσισεκ, Φράι Μπαρτολομέ δε λας Κάσας, Τακτίκ, Ουτ Αραχουάν Κουανκόσα, Πλάσα Φινανσιέρα Ρε, Πλάσα Μαγδαλένα, Αρρίν Κοπάν. Λις PBX 2294-0000, Εξτενσιόν 1701, Λις WhatsApp 3714-6800, Ουτσα Ρέδε Σοσιάλες Κουανκό, Χο Φουνδασιόν Φαφίδες.
1: Si te preguntan qué radio escuchas, responde, ayer, hoy y siempre, solo escucho Hits 96.7, el color de la música.